Ζήβα ελεύθερο, αβαβά στα μεταλλή, βαϊκή κυσέω. Στα τσότα είναι στα τσότα, στα βαϊκή, στα βαϊκή. Συνέτα κακά, καν βαγκάν κυσέω, μπέρε στα σύνα σάλερ. Κάνω σήμα, σήμα τσένα, τι κανένα μη τζαμερό, με παβάλ. Συνελέα, η καυτό, συνεκένα, η μετάμπτε στα ημισέμα. Αχούν, η αχούν, λόγω, αλεφένα, καζίτερα, καζίτερα.